0: Ό,τι μάξι. Η Autoscafe Φαρμούρσκα Σόμποτα είναι Λίνταδα. Ιστορίστε ότι προδάει ο μοντέλα Clio Pit.
1: Είναι κουπνόδεγα βουζίλα Clio Schist.
0: Ότι προδάει ο μοντέλα Καπτούρ TCE90. Είναι μια βα στάλο ζαμάβα που πούστον το καρ 1000 ευρώ.
1: Ο Μπίχ Σαλόνι. Σε in σε ουγγότνοστι για βουζίλα Renault, Dacia, MG, in Nissan.
0: Τηλεφών Μιτ 2 Βάιν Πέρασατ 220 30 30. Autoscafe DOO Μούρσκα Σόμποτα. Αλλιπόσλαουνα ενότα Λίνταδα.
2: Radijska mreža Toti Radio.